Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Νάνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους,
2: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio
0: Κάθε πρωί στις 7. If you don't like something

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Bill Nackis επιστρέφει μαζί με την Nancy και το Scats. Το πιο κεφάτο πρωινό της

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!

0: κάνει.
1: Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Νάνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
9: Βάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
10: Εύδε μαλακά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
15: Έλα επιτέλους.
16: Μας έσκασες.
14: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
13: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
17: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Bill Nackis επιστρέφει μαζί με την Nancy και το Scats. Το πιο κεφάτο πρωινό

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Figures.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλο αργόσχολο μα βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
6: Πολλέ φορέ. Πόσε είναι πολλέ φορέ.
2: Πάμε, οι χελώνε που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
10: Έλα επιτέλους.
11: Μας έσκασες.
9: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
12: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Έτοιμο σε βλέπω. Έτοιμο να γίνει πατέρα.
2: Ναι.
1: Ναι. Τι θα ήθελε, κοριτσάκι ή αγοράκι?
2: Κοριτσάκι θέλω.
1: Κοριτσάκι θέλει εσύ. Ναι. Γιατί καλέ, να του φτιάξει κοτσιδάκια.
2: Είναι και πιστεύω ότι θα με φροντίσει όταν γίνω γέροντα.
1: Και σε αυτό θέλει αντάλλαγμα, ρε
3: φίλε. Δεν είναι αλτρουιστή καθόλου.
1: Τίποτα, όχι, όχι.
3: Τα λέει αυτά και ο δικός μου άντρας από την Κομοτήνη. Εμείς 7 χρονών ήμασταν στα χωράφια το καλοκαίρι και δεν ήμασταν στα μπάνια. Άκου τώρα.
1: Μα έχει δίκιο ο άνθρωπος.
3: Άλλες εποχές, ρε παιδιά.
1: Και τι να κάνουμε, να σας καλοζωήσουμε μια ζωή. Θα γίνετε μετά καλομαθημένοι. Μπράβο, Κώστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Βασιλάρα, σε ευχαριστώ. Πασάμω, αγορίνα μου.
3: Τι ωραία λόγια είναι αυτά.
2: Έτσι, όταν μου τα λένε αυτά, ρε παιδί μου, θέλω να αράσω, να ξαπλώνω έτσι σε μια as long as you love me. Και να τι ακούσει γυναικάρε που μου μιλάνε. Σαν πασά. Δεν είμαι εγώ πασά, να είμαι εγώ πασά. Γιατί η άλλη δικιά μου μόνο μου τη λέει. Μου λέει χθε η φιλινάδα μου, η ζωή Βασίλη, με δυνάτησε.

0: κοιτάγεται η Ειρήνη, δεν πρόλαβε να απαντήσω. Εγώ πήγα να πω ναι, λίγο. Κοιτάξτε το ναι. Μπα, όχι, τα ρούχα που φέρνετε.
1: Και κάτι άλλο πάλι τέτοιο.
0: Μόνο ένα που είπε χθε. Πήγα να πω ένα ναι και.
2: Τα ρούχα είναι που το κάνω.
0: Τα ρούχα πάντα φοράει. Και πολύ του είναι. Χοντρό είναι. Καλημέρα.
2: Το ερίσκητο ήταν αυτή.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
4: Στη σειρά σου, καλέ.
3: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
4: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com
7: με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κάποιος ξεκουράζεται και κάποιος άλλος πρέπει να δουλέψει. Αυτό είναι που μας ενοχλεί. Κατάλαβες?
3: Τι πρέπει να κάνω? Δεν
2: να σηκωθείς, να κάνεις ό,τι δουλεύεις. Ή να κάνεις, δεν ξέρω, κάνε playlist από το σπίτι.
3: Μα η δικιά μου λέει αυτό είναι διασκέδαση. Με κοροϊδεύεις, βάλει κατά πλυντήριο. Και η ατάκα της τελευταία είναι καινούργια αυτή. Είναι από τις κλασικές παλιές νοικοκυρές. Πώς νομίζεις ότι γίνουν τα πράγματα σπίτι μόνο τους αυτόματα? Εκεί γυρίζω να τα δω τη μάνα μου. Τη θιά μου τη φρόσω.
2: Ε, ατάκα όμως διαχρονική.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Νέα Υόρκη.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Του αρέσει και η Βαρβάρα, λέει, που φτιάχνουν στη Δράμα από τα πράγματα που δεν τρώνε καθημερινά. Ναι, αυτό είναι.
3: Ναι, είναι το κολυβόζουμο.
2: Άιντα.
3: Είναι ωραία η Βαρβάρα και εμένα μου αρέσει.
2: Οπότε ξέρω, πώ είπε το κολυβόζουμο. Λε και ήρθε στην κόλαση και ανακατεύει να πούμε ακατονόμαστο. Έτσι μου έβγαλε. Από Παναγία μου, βοήθησε με. Με ανατρίχεσαι.
3: Έχετε μεταξύ και κάτι γιαγιάδες που πιστεύω ότι πηγαίνουν έξω από τις εκκλησίες μόνο και μόνο για να παίρνουν αυτές τις κασετίνες στα μνημόσυνα που παραφυλάνε.
2: Σαν να σε νιώθω μετά από 50 χρόνια, έτσι θα είσαι.
4: Να φάει το κορυβόσμο της.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί

0: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
1: Πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη?
4: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόστομο?
4: Αλήθεια?
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε.
5: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
6: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύγκρατη κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
19: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
21: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
22: Έλα επιτέλους.
23: Μας έσκασες.
21: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
24: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
25: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
24: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το καινούριο το έχεις ακούσει. Πώς πάει το Jealous Type?
3: Jealous Type. Jealous Type.
2: Καταπληκτικό. Εγώ είπα πρόσφατα σε κάποια, έχασες βάρος, τι ωραία που είσαι, και μου είπε χίλια ευχαριστώ.
4: Εντάξει, κάποια συγκεκριμένη είναι πολύ
2: χίλια
4: καλή.
2: Χίλια ευχαριστώ, είπε.
4: Την ξέρεις από 17 χρονών.
2: Όμω, λέω, όλες από 17 χρονών σας ξέρω. Έχω βαρεθεί να σας ξέρω τόσα χρόνια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει δεν καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
1: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου.
2: Γελάστε, λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε, λοιπόν.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε με την υποστήριξη του

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Σε θέλω εδώ, συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Σταμάτα να γελάζω, εδώ είσαι
2: πώ θα το πει. Είσαι κολόπεδο.
1: Δεν γέλασε. Α την
2: κοπέλα, κάτσε. Εγώ το είδα, στενοχωρέθηκε.
3: Συνέχισε, ήταν ωραία.
2: Πες, ήσουν ωραία.
1: Τα αστέρια.
2: Τα
1: χέρια να σου φέρω μπορώ. Μου λες αγαπώ.
2: Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Στα αστέρια, στα χέρια να σου φέρω μπορώ. Μιλάμε με καρπούζια και πεπόνια εδώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: Πες μας.
2: Το romantasy.
3: Η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία
3: την
2: μαζί.
3: Πώς κατζούλια,
4: για
3: μας
4: τα κάνετε. Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάρω σου, έκανε πέντε τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φιλιά, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Boys.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
4: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
6: Έλα επιτέλους.
7: Μας έσκασες.
5: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
2: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πρόβατο
3: είναι
2: από όλα
3: αυτά. Είναι πολύ ωραίο.
1: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
2: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εσένα θέλει να γίνει κάτι, λέει κάτι.
3: Τώρα φάση να πηδήξει το Λύκειο. Γιατί θα πάει το γυμνάσιο στο Πανεπιστήμιο.
2: Ωραία.
3: Να το κρατούμε να κερδίσουμε 3 χρόνια. Και δεύτερον, ότι θα διαλέξει και εκείνη την περίοδο που θα δουλέψει όταν τελειώσει το Πανεπιστήμιο.
2: Ναι.
3: Σε ποιο σταθμό θα κάνει εκπομπή. Αυτό.
2: Άρα εδώ θα είναι. Θα τον έχουμε εδώ. Διευθυντή και αυτό.
3: Όχι μόνο και εσύ. Σιγά-σιγά να τις κερδίσει τις θέσεις. Υποδιευθυντή.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
4: Στη σειρά σου καλέ.
3: Άσε τα ου και ου σε μένα.
4: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Είναι η ώρα που δεν μου είχε λείψει.
2: Όχι, γιατί. Λοιπόν, γιατί οι τερματοφύλακες δεν μιλάνε.
1: Πώς δεν μιλάνε, τι μου γίνει τα τερματοφύλακες.
3: Σε ποιο να μιλήσουν, αφού όλοι οι άλλοι είναι μακριά.
2: Γιατί τους κάνουν σουτ.
1: Το θυμάσαι τον Ομάρ?
2: Όχι.
1: Με τα χαλιάρι τα μπορδοροδοκόκκινα.
2: Αυτό.
1: Δεν είχε ένα που κουνούσε τα χαλιά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ομάρ.
0: Bill

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Για το θέμα της ημέρας έχω λάβει την τέλεια απάντηση, μπορούσε να υπάρξει ποτέ. Αν σας αρέσουν οι Κυλιακοί ή όχι, παρακαλώ να σημειωθεί. Καλημέρα αγαπημένοι μου, λυπάμαι, δεν μπορώ σήμερα να συμμετέχω στην κουβέντα. Το στεφάνι μου έχει ξεκληρήσει στάνες ολόκληρες για να χτίσει τον ένα και μοναδικό Κυλιακό του. Είσαι μια θεαθερή! Καλημέρα, γλυκιά μου παρεούλα, μόνο κυλίτσα και να ξαπλώνεις επάνω της. Γιώτα μου, σας αγαπάμε, σας που θέλετε κυλίτσες, μικρούλες, ωραίες, περιποιημένες.
2: Αφήνουμε να τις αγγίξετε.
1: Σαν ωραία, μαξιλάρια, φρού, εντελώς δωρεάν για τα κορίτσα.
3: Είμαι τις κυλίτσες. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: επιτυχίες. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόστο μου.
2: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Έμπνε μαλακ.
7: Καθημερινά 4 μετά.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
18: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
19: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
20: Ποιος καλέ?
19: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
20: Και σε παίρνει αυτή?
19: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
20: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
21: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
22: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
23: Έλα επιτέλους.
24: Μας έσκασες.
22: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
25: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
26: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
25: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo, please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο πώς λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
3: Έργων Αγορά, Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Ζήνος.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη το μισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
9: Έλα επιτέλους.
10: Μας έσκασες.
8: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
11: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Yours.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα.
9: Troublemakers.
10: Άλλες μπάλε.
11: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
12: Everyday, μαλακ.
13: Καθημερινά 4 με 7.
14: It's amazing.
11: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
15: Troublemakers.
16: Μπε στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
21: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
21: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
22: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
23: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katja IX, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο
25: Telecom. Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
26: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
27: Έλα επιτέλους.
28: Μας έσκασες.
26: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
29: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
30: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
29: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
31: Zoo!
32: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το.

0: είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Νάνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Σε καλό σου με τρόμαξες.
7: Στη σειρά σου καλέ.
6: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
7: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: hours.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένας

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου είπαμε.
5: Έλα επιτέλους, μας έσκασες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. And he goes.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο πως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
6: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian

0: Yours. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, μου
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα γελάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Τι είπε.
6: Τελικά ποιος ήταν.
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
13: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
14: Στη σειρά σου καλέ.
13: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
14: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
15: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
16: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ.
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή.
17: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
21: Έλα επιτέλους,
22: μας έσκασες.
20: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
23: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
24: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
23: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
25: Ιταλία!
26: Νούμερο 3!

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: All kind of GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Oh, oh. Oh, oh. Yeah.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο πως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209!

βρέθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Ζου 90,8. Παρέα, η καλύτερη. Μουσική, μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Παίζουμε τι

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να είτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Μα σε καλώ σου με τρόμαξες.
7: Στη σειρά σου καλέ.
6: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
7: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
9: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
10: Έλα επιτέλους,
11: μας έσκασες.
9: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
12: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
14: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή

0: Rivers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλουπ, πλουπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρέα μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
13: Στη σειρά σου, καλέ.
12: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
13: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
14: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
15: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος, καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο More.
20: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
21: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
22: Έλα επιτέλους.
23: Μας έσκασες.
21: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
24: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
25: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
24: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
26: Ηνωμένο Βασίλειο,
27: νούμερο 3.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι

0: Παρασκευή, Δευτέρα 31 Αυγούστου, επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
1: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Bill Nackis επιστρέφει μαζί με την Nancy και το Scats. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
0: Συντονιστείτε!
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.

0: Lovers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο

0: Να σου πω να λέτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 λεπτά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
6: Έλα επιτέλους,
7: μας έσκασες.
5: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
9: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άρη, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
10: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: 90,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.

0: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευτρία.
3: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν.
1: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Βάλε.
6: Μαργαρίτη και Χαγιά. Βασίλη Βαρσάμι. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύνε μαλακ.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγκρατη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Έργον Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργον Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργον Αγορά και Έργον Αγορά East. Μην το χάσετε.
16: Μα σε καλό σου με τρόμαξες.
12: Στη σειρά σου καλέ.
16: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
12: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
17: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
18: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
19: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
12: Έλα επιτέλους.
20: Μας έσκασες.
19: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
21: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
22: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
21: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
19: Και τώρα, στον Zoo 90,8, έρχεται ο Πέτρος Αφιανίδης με το Θεσσαλονίκης Top 30.
23: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο Θεσσαλονίκης Top 30 της σεζόν. Εγώ είμαι ο Πέτρος Αφιανίδης, είστε συντονισμένοι στον Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πάμε λοιπόν να περάσουμε όμορφα παρέα το επόμενο δίωρο και να ακούσουμε μαζί τις κορυφαίες 30 επιτυχίες που παίζουν πολύ δυνατά αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε το πιο πρόσφατο Top 5 και αμέσως μετά στο νούμερο 30 σας φέρνω Hugel, David Guetta και French Montana, Shine. Και εννοείται, σας έχω φέρει και δύο new entries. Προσδεθείτε γιατί το Θεσσαλονίκη Top 30 μόλις ξεκίνησε!
19: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

0: ένα. Zoo Radio. Top 5. Είναι 30 και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Zoo 90,8.
1: Νούμερο 30.

0: 1928, Music και Marshall Jefferson ήταν το Life is Simple, Move Your Body εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και επειδή μου έχουν λείψει πάρα πολύ τα Σαββατοκυριακά μας εδώ στον Zoo, περιμένουμε ανυπομονησία τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-908-908 και φυσικά δεν ξεχνάτε, μας βρίσκεται σε όλα τα social media και έχουμε application και σε Android αλλά και σε iOS. Τώρα συνεχίζουμε στο νούμερο 27 με ένα γυναικείο group το οποίο κάνει πανικό σε όλο τον πλανήτη. Φυσικά αναφέρομαι στις Cat's Eye. Πρόσφατα στις 14 Αυγούστου κυκλοφόρησαν το EP με τίτλο Wild και ένα από τα τραγούδια τα οποία ξεχώρισαν είναι το Animal. Πρώτο new entry για σήμερα στο chart μας. Cat's Eye και Animal παίζει τώρα στο νούμερο 27 εδώ στον Zoo.
1: Νούμερο 27.

0: Από το νούμερο 28 στο νούμερο 24 βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα David Guetta, Teddy Swims και Tones and I με το Gone Gone Gone. Το ακούσατε μόλις εδώ στον Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5. Αυτή η κομματάρα, να πούμε πως κυκλοφόρησε στις 10 Οκτωβρίου του 2025 και εκτελέστηκε ζωντανά για πρώτη φορά στις 22 Οκτωβρίου του 2025 στο Rod Laver Arena στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Λοιπόν, πάμε τώρα προς Σκανδιναβία μεριά. Στο νούμερο 23 έρχονται Kato και Yon με το πολύ αγαπημένο Turn the Lights Off.
1: Νούμερο 23.

0: Δεύτερη και τελευταία νέα προσθήκη για σήμερα στο chart μας. Sorry Papi από Topic και Becky G τώρα στο νούμερο 21 του Θεσσαλονίκη Top 30 εδώ στον Zoo 90,8. Στο νούμερο 30 ακούσαμε το υπέροχο Shine από Hugel, David Guetta και French Montana. Στο 29 από το νούμερο 21 βρέθηκε η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Στο νούμερο 28 ακούσαμε το Life is Simple, Move Your Body. Στο 27 το πρώτο σημερινό μας new entry Animal από τη Skatchai. Στο 26 βρέθηκε από το νούμερο 20 η Ray με το Where is My Husband. Νούμερο 25 για τον Bruno Mars με το I Just Might. Στο νούμερο 24 ακούσαμε David Guetta, Teddy Swims, Stones and I και Gone Gone Gone. Στο νούμερο 23 ήταν Kato και Yon με το Turn the Lights Off. Στο 22 βρέθηκε ο Alex Warren με το Fever Dream. Και στο 21 το Sorry Papi από Topic και Becky G. Φύγαμε για ένα σύντομο break και αμέσως μετά επιστρέφουμε στο νούμερο 20 όπου θα ακούσουμε τον Somber με το 12 to 12 εδώ στον Zoo.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
2: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
3: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
1: Όπα, ο Μπιλ.
2: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια, δεν είσαι?
3: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
4: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
3: Συντονιστείτε!
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Α, σε καλό σου, με τρόμαξες.
9: Στη σειρά σου, καλέ.
8: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
9: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
10: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
11: Είναι 30 και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Ζου 90,8.
12: Νούμερο 20.

0: Φτάσαμε κιόλας στο νούμερο 18. Tame Impala και Jenny. Αυτό ήταν το Dracula και τα ακούσατε εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο Πέρτι με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Είναι ένα τραγούδι που το έχουν λατρέψει σε όλο τον κόσμο, το οποίο μουσικά συνδυάζει indie alternative ήχους με στοιχεία dance, pop και K-pop. Σαν γενικό ηχόχρωμα, μάλιστα, αφήνει και μια 80s αισθητική και θεωρώ πως αυτό είναι ένα από τα κύρια στοιχεία που βοήθησαν στην παγκόσμια επιτυχία του τραγουδιού. Τι λέτε, πάμε ένα ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα. Θα ακούσουμε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 2026. Μια συνεργασία που μας έχει μαγέψει όλους. Dave και Thames έρχονται με το Rain Dance και εσείς μένετε μαζί μου εδώ στον Zoo 90,8, γιατί σε λίγο επιστρέφω με τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλονίκη στο 30.
1: Νούμερο 17.

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Χάλος αργός χόλος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω να είναι εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katja IX, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο
10: more.com με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Και τώρα στον Zoo 90,8 έρχεται ο Πέτρος Αφιανίδης με το Θεσσαλονίκης Top 30.
11: Πολύ σωστά, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Αφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλονίκης Top 30. Αρχικά να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Πάμε να περάσουμε όμορφα και για τη συνέχεια. Να υπενθυμίσω πως το τελευταίο νούμερο 1 που κλείσαμε την προηγούμενη σεζόν ήταν ο Ντάτι με το Take Me There. Στείλτε μου και τις προβλέψεις σας στο Viber να μου πείτε ποιο πιστεύετε πως θα είναι το πρώτο νούμερο 1 της νέας σεζόν. Προς το παρόν συνεχίζουμε στο νούμερο 15. Έρχεται η Ζέινα με το υπέροχο Ζανάντο και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.
1: Τα 30 κορυφαία τραγούδια στην Ελλάδα.
12: Greece. Top 30.
1: Παίζουν στον Ζου. 90,8.
13: Νούμερο 15.

0: κόλλημα έχω φάει με αυτήν την κομματάρα. Αυτή ήταν η Μπάουσα με το Magnetic, τώρα στο νούμερο 11 του Θεσσαλονίκη, στο 30, εδώ στον Ζου 90,8. Και φυσικά πριν μπούμε στην τελική μας δεκάδα, πάμε να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το νούμερο 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20, από το νούμερο 25 βρέθηκε ο Σόμπουρ με το 12 του 12. Στο 19 ακούσαμε τον Σαλ Νταβίντσι με το Περσέμπρεση. Από το νούμερο 16 στο νούμερο 18 έπεσαν Τέιμι Μπάλα και Τζένι με το Dracula. Στο νούμερο 17 ακούσαμε το μοναδικό Rain Dance από Dave και Thames. Στο νούμερο 16 βρέθηκε το Upside Down. Από το νούμερο 11 στο νούμερο 15 έπεσε η Ζέινα με το Ζανάντο. Στο νούμερο 14 ακούσαμε το Jamaican Bam Bam από Hugel και Σόλτο. Από το νούμερο 10 στο νούμερο 13 έπεσε το Talk to You από Another και 54 Ultra. Από το νούμερο 19 ανέβηκε στο νούμερο 12 η Ariana Grande με το Hate That I Made You Love Me. Και στο νούμερο 11 ακούσαμε Bowser και Magnetic. Λοιπόν, τώρα στο νούμερο 10 θα ακούσουμε τον ένα και μοναδικό Σόμπουρ με το Homebreaker, ο οποίος σκαρφάλωσε από το νούμερο 18.
1: Νούμερο 10.

Από την δεύτερη θέση στην έκτη βρέθηκαν Σακύρα και Μπέρνα Μπόι με τον Die Die, τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο Πτέρτη με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Το τραγούδι αυτό κυριάρχησε φέτος το καλοκαίρι και φυσικά σε αυτό συνέβαλε μέγιστα το ότι ήταν το επίσημο soundtrack του Μουντιάλ. Ειδικά μετά το halftime show του τελικού που εμφανίστηκαν ζωντανά Σακύρα

0: Μπέρνα Μπόι και έκλεψαν την παράσταση, το τραγούδι απογειώθηκε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, τώρα πάμε να συνεχίσουμε στο νούμερο 5, όπου θα ακούσουμε το κομμάτι το οποίο ήταν νούμερο 1 πριν το καλοκαιρινό μας break. Έρχεται ο Ντάτι με το Take Me There, τον οποίο όμως θα ακούσουμε αμέσως μετά το σύντομο break.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
2: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
3: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
1: Όπα, ο Μπιλ.
2: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
3: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
4: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
3: Συντονιστείτε!
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Είναι 30 και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Ζου 90,8.
1: Νούμερο 5.

Απευθείας από το νούμερο 8 στο νούμερο 2 βρέθηκαν DJ Goja και Jason Derulo με το υπέροχο Μίτσικο εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και εννοείται πριν σας πω ποιο είναι το πρώτο νούμερο 1 της νέας σεζόν, πάμε να θυμηθούμε το Top 10. Στο νούμερο 10 ακούσαμε τον Σόμπρου με το Homebreaker, ο οποίος ανέβηκε από το νούμερο 18. Σταθερά στην ένατη θέση παρέμειναν BB Rexha και Faithless με το εκρηκτικό New Religion. Στο νούμερο 8 ακούσαμε τον Teddy Swims με το Mr. Know It All. Στο νούμερο 7 βρέθηκε το Παπαούτε Afro Soul από Mickey's Mind και Chill 77. Από το νούμερο 2 στο νούμερο 6 κατέληξαν Shakira και Burna Boy με το υπέροχο Die Die. Από την κορυφή του charts στο νούμερο 5 έπεσε ο Dati με το Take Me There.

0: Jay Godza και Jason Derulo. Τώρα στην κορυφή του Θεσσαλονίκης Top 30 έρχονται για πρώτη φορά Hugel, Ultra Natei και Email Angel με το κολλητικό Moving to the Sun, εκθρονίζοντας μάλιστα τον Daddy και το Take Me There, το οποίο παρέμεινε στο νούμερο 1 του chart για 2 εβδομάδες. Κυκλοφόρησε στις 22 Μαΐου ως το lead single του πρώτου άλμπουμ του Hugel με τίτλο 21, το οποίο by the way να σας πω πως είναι εξαιρετικό. Το τραγούδι έχει φτάσει στο νούμερο 1 του Billboard Dance Airplay Chart και επίσης στην κορυφή του Beatport Chart. Και τώρα έφτασε και στην κορυφή του Θεσσαλονίκης Top 30 εδώ στον Zoo.
1: Νούμερο 1.

Νομίζω κάναμε πολύ καλή αρχή με αυτό το νούμερο 1. Hugel, Ultra Nate και Email Angel ήταν το Moving to the Sun, το πρώτο νούμερο 1 της νέας σεζόν. Το ακούσατε μόλις εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Εγώ κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου μέχρι και αυτό το λεπτό.

μέχρι και τις 11. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά εμείς τα λέμε κάθε απόγευμα στο καθημερινό μας ραντεβού στο Zoo Fan ακριβώς στις 7. Τα φιλιά μου, τα λέμε και πάλι από εβδομάδα. Να περνάτε όμορφα. Bye bye!

0: Yes. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
2: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
1: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να είτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα.
4: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
7: Έλα επιτέλους,
8: μας έσκασες.
6: Άχου και δε με νοιάζει, άχου και δε με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο πώς λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
1: Πλοπ, πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
4: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
5: Troublemakers.
6: Άλλες μπάλες.
5: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday μαλακ.
5: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
5: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
11: Έλα επιτέλους.
12: Μας έσκασες.
10: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
5: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Νάνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.

0: Μπέρδες. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
2: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
1: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου είπαμε.
2: Έλα επιτέλους, μας έσκασες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει. Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
2: Ελλάδα! Νούμερο 3!

επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off, Panagiamo. Please do the running.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Speakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
1: Προσδοκίες.
2: Πανολεθρία.
1: Φλουπ, φλουπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
4: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρέλα γελάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε.
5: Τελικά ποιος ήταν.
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίδικα. Troublemakers.
6: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έμπνε μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
11: Έλα επιτέλους,
12: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
0: Zoo Radio.
14: 3.
0: Top 5. Νούμερο 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. And he goes.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερίσα να τα αποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Bill Nackis επιστρέφει μαζί με την Nancy και το Scats. Το πιο κεφάτο πρωινό

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους,
2: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Bill Nackis επιστρέφει μαζί με την Nancy και το Scats. Το πιο κεφάτο πρωινό της

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους,
2: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους,
2: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.